Music by choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 7. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast. Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και trailers. Πώς

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Φθινόπωρο, τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκτόσεων, 2 με 11 Οκτωβρίου, φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink, σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου, στα κάτω Πολεμίδια, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink, για ό,τι ανθίζει.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at The Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit Zone.

0: Choice Top 5. Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
2: Δράκοι, αναράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Για εταιρικές συναντήσεις, shooters στο Naxxed Pub. Βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, DJ και φαγητό, μέχρι τα πέναλτι.
0: Φθινόπωρο, τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων, 2 με 11 Οκτωβρίου, φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink, σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου, στα κάτω πολεμίδια, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink, για ό,τι ανθίζει.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
4: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
6: And it goes.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου, φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου, στα κάτω πολεμίδια, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
2: Η Νικολέτα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita. Ένα με σένα.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.
4: 짱이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
4: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και γεύσης. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε το αγαπημένο στέκι για bowling. Και σήμερα μεταμορφωθήκαμε στον ολοκληρωμένο προορισμό για όλη τη μέρα και νύχτα. Η ανακαίνισή μας φέρνει έναν ατμοσφαιρικό industrial χώρο όπου το παιχνίδι συνδυάζεται με απολαυστικά burgers, φρέσκες πίτσες, finger food και δροσερά cocktails. Ελάτε για τη δράση, μείνετε για τη γεύση. Το νέο σημείο συνάντησης της πόλης σε περιμένει. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.
6: Hits only. Hey,

0: φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζήγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω Πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 77 77 5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Grab your colleagues. It's game day. Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School.

0: the tree. Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 25 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

Μόλις το απόγευμα, η πόλη κινείται, οι υποχρεώσεις τρέχουν, η κίνηση αυξάνεται και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.

0: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Πάμπος.
2: Συγγνώμη.
1: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naked Pub.
3: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10. Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Sita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Sita, ένα με σένα.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά το μέλλον του bowling. Για 50 χρόνια αποτελούμε το σταθερό σημείο συνάντησης για παρέες και οικογένειες, μοιράζοντας αμέτρητα strikes και αξέχαστες στιγμές. Σήμερα περνάμε στην επόμενη εποχή. Διατηρώντας την αυθεντική ρετρό ψυχή και τη θερμή μας ατμόσφαιρα, μεταμορφωθήκαμε σε ένα πλήρως ψηφιακό bowling center. Με ανανεωμένο φωτισμό, εξελιγμένο ήχο, διαδραστικές οθόνες scoring και smart lanes τεχνολογίας αιχμής, το παιχνίδι αποκτά απόλυτη ακρίβεια και γρήγορη ροή. Για πληροφορίες καλέστε στο 2235-0085. Kiko Bowling. Strike your moment.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: Choice Top 5. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
1: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
0: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
2: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
4: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
3: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει...

0: McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις. Αντί.
1: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνι ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
2: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: It's only.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Φθινόπωρο, τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων, 2 με 11 Οκτωβρίου, φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink, σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου, στα κάτω πολεμίδια, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink, για ό,τι ανθίζει.
3: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Kiko Bowling. Δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές. Σε έναν πλήρες ανακαινισμένο χώρο, τα παιδικά πάρτι περνούν σε νέο ψηφιακό επίπεδο. Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι σε ειδικούς διαδρόμους με bumpers για σίγουρα strikes, ενώ διαδραστικές οθόνες και κινούμενα σχέδια ζωντανεύουν τα σκορ. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας φροντίζει τα πάντα με απόλυτη ασφάλεια, επιτρέποντας τους γονείς να χαλαρώσουν. Χαρίστε στο παιδί σας ένα πάρτι γεμάτο δράση, γέλια και αξέχαστες αναμνήσεις. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
6: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
7: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου, στα κάτω πολεμίδια, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
2: I feel happy, also happy. I feel happy and happy and...
3: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
2: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει...

0: από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις. Αντί.
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: The Onisus Mansion is ready to welcome us for another year to its green countryyard and for us to enjoy flavors and moments. The Onisus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful countryyard of Limassol. The Onisus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και γεύσης. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε το αγαπημένο στέκι για bowling. Και σήμερα μεταμορφωθήκαμε στον ολοκληρωμένο προορισμό για όλη τη μέρα και νύχτα. Η ανακαίνισή μας φέρνει έναν ατμοσφαιρικό industrial χώρο όπου το παιχνίδι συνδυάζεται με απολαυστικά burgers, φρέσκες πίτσες, finger food και δροσερά cocktails. Ελάτε για τη δράση, μείνετε για τη γεύση. Το νέο σημείο συνάντησης της πόλης σε περιμένει. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with a world on your plate.
4: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
5: Δράκι, αμεράδες και σαλαμαντρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Λίδιν Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
6: FM 104.3 and 98.2.

0: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat, and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Colonna Kyiv Street or order takeaway or delivery from Niku Vatiki Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni Pizza. Call us at 25
1: 32 22 25. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Πεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
3: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά το μέλλον του bowling. Για 50 χρόνια αποτελούμε το σταθερό σημείο συνάντησης για παρέες και οικογένειες, μοιράζοντας αμέτρητα strikes και αξέχαστες στιγμές. Σήμερα περνάμε στην επόμενη εποχή. Διατηρώντας την αυθεντική ρετρό ψυχή και τη θερμή μας ατμόσφαιρα, μεταμορφωθήκαμε σε ένα πλήρως ψηφιακό bowling center. Με ανανεωμένο φωτισμό, εξελιγμένο ήχο, διαδραστικές οθόνες scoring και smart lanes τεχνολογίας αιχμής, το παιχνίδι αποκτά απόλυτη ακρίβεια και γρήγορη ροή. Για πληροφορίες καλέστε στο 2235-0085. Kiko Bowling. Strike your moment.
2: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion. For lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion. Fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 77 77 5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3. Choice FM 104.

0: Choice Top 5. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Grab your colleagues. It's game day. Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions. Rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: γιορτές. Σε έναν πλήρες ανακαινισμένο χώρο, τα παιδικά πάρτι περνούν σε νέο ψηφιακό επίπεδο. Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι σε ειδικούς διαδρόμους με bumpers για σίγουρα strikes, ενώ διαδραστικές οθόνες και κινούμενα σχέδια ζωντανεύουν τα σκορ. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας φροντίζει τα πάντα με απόλυτη ασφάλεια, επιτρέποντας τους γονείς να χαλαρώσουν. Χαρίστε στο παιδί σας ένα πάρτι γεμάτο δράση, γέλια και αξέχαστες αναμνήσεις. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Φθινόπωρο, τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων, 2 με 11 Οκτωβρίου, φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink, σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου, στα κάτω πολεμίδια, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 77 77 5700. Floralink, για ό,τι ανθίζει.
3: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
4: Εγώ είμαι άνθρωπος της
3: παρέας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10. Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
2: Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις live.

0: 5 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τρίστο απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είναι 4.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μια ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και γεύσης. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε το αγαπημένο στέκι για bowling. Και σήμερα μεταμορφωθήκαμε στον ολοκληρωμένο προορισμό για όλη τη μέρα και νύχτα. Η ανακαίνισή μας φέρνει έναν ατμοσφαιρικό industrial χώρο όπου το παιχνίδι συνδυάζεται με απολαυστικά burgers, φρέσκες πίτσες, finger food και δροσερά cocktails. Ελάτε για τη δράση, μείνετε για τη γεύση. Το νέο σημείο συνάντησης της πόλης σε περιμένει. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
5: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλα γρήγορα από τα McDonald's, ρε. Και μου λένε, εσύ είσαι ο Φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάνω. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Your station, Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: Radioinc.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Έχεις πονόλαιμο, στραμπέν και πονόλαιμος μηδέν. Άμεση ανακούφιση από τον πονόλαιμο, χωρίς να περιέχεται αντιβιωτική ουσία, για την βραχυχρόνια και συμπτωματική ανακούφιση του πονόλαιμου. Στραμπέν είναι από τη Unipharma.
2: Το Υπουργείο Υγείας και Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
4: Δράκι, αμεράδες και σαλαμαντρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είναι 5.
0: Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού. Naked Pub.
2: Έχει αγώνα. The Naked Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
3: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
4: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Εκεί που η παράδοση συναντά το μέλλον του bowling. Για 50 χρόνια αποτελούμε το σταθερό σημείο συνάντησης για παρέες και οικογένειες, μοιράζοντας αμέτρητα strikes και αξέχαστες στιγμές. Σήμερα περνάμε στην επόμενη εποχή. Διατηρώντας την αυθεντική ρετρό ψυχή και τη θερμή μας ατμόσφαιρα, μεταμορφωθήκαμε σε ένα πλήρως ψηφιακό bowling center. Με ανανεωμένο φωτισμό, εξελιγμένο ήχο, διαδραστικές οθόνες scoring και smart lanes τεχνολογίας αιχμής, το παιχνίδι αποκτά απόλυτη ακρίβεια και γρήγορη ροή. Για πληροφορίες καλέστε στο 2235 0085. Kiko Bowling. Strike your moment.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Voice FM 104.3 and 98.2. Hits only.
1: Nueva York.

0: Choice Top 5. Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό, αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
1: Ρομαντικό ραντεβού.
2: Δείπνο με φίλους.
1: Φαγητό έξω οικογενειακά.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
2: Λαχταριστές μακαρονάδες.
1: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Για ξέγνιαστες στιγμές.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
1: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
3: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του My Mole Mesou.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 11 Οκτωβρίου. Σταφύλια λευκά ελληνικά χωρίς κουκούτσι πριστίν, 3,35 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες από 5,70, τώρα 4,70 το κιλό. Φρέσκο λαβράκι 300 με 800 γραμμάρια από 13,32, τώρα 9,99 το κιλό. Τυρί γκούντα 7,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.

sport.net. Το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Kiko Bowling. Δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές. Σε έναν πλήρες ανακαινισμένο χώρο, τα παιδικά πάρτι περνούν σε νέο ψηφιακό επίπεδο. Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι σε ειδικούς διαδρόμους με bumpers για σίγουρα strikes, ενώ διαδραστικές οθόνες και κινούμενα σχέδια ζωντανεύουν τα σκορ. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας φροντίζει τα πάντα με απόλυτη ασφάλεια, επιτρέποντας τους γονείς να χαλαρώσουν. Χαρίστε στο παιδί σας ένα πάρτι γεμάτο δράση, γέλια και αξέχαστα. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
7: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Star στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita. Ένα με σένα.
9: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
10: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
9: Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Bla bla bla bla bla.

0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10. Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
1: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
2: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
1: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου

0: Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις αυτή.
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 11 Οκτωβρίου. Σταφύλια λευκά ελληνικά χωρίς κουκούτσι πριστίν 3,35 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες από 5,70, τώρα 4,70 το κιλό. Φρέσκο λαβράκι 300 με 800 γραμμάρια από 13,32, τώρα 9,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα 7,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
2: Oh my god!
3: Πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nugs Get Pub. Έχει αγώνα! The Nugs Get Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
4: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Λεμεσού.
5: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
6: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και γεύσης. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε το αγαπημένο στέκι για bowling. Και σήμερα μεταμορφωθήκαμε στον ολοκληρωμένο προορισμό για όλη τη μέρα και νύχτα. Η ανακαίνισή μας φέρνει έναν ατμοσφαιρικό industrial χώρο όπου το παιχνίδι συνδυάζεται με απολαυστικά burgers, φρέσκες πίτσες, finger food και δροσερά cocktails. Ελάτε για τη δράση, μείνετε για τη γεύση. Το νέο σημείο συνάντησης της πόλης σε περιμένει. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
7: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars το Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
8: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Χρήστο απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Your station, Joyce FM 104.3 and 98.2. Hits.

Choice Top 5. Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

3 το απόγευμα. Η πόλη κινείται, οι υποχρεώσεις τρέχουν, η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxxed Pub. Και από γεύση. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
2: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται, οι υποχρεώσεις τρέχουν, η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
3: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's a

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
3: FM 104.3 and 98.7.

0: Outdoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: έχουν πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.
1: Oh, Father, tell me.